0: Τιμή ζαόνο μαϊτό. Τιμή νάτσικο. Μπιτσατ
1: τα πετσάρε νικόνο. Μπάτσιου μανε ορκοσάλ νάτσο να νιτίζμα τσαμ τσαμ.